Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: what's too far your way. But I don't care, you tripping, I have fun, won't you every day. Hey!
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Γυρίζει ήλιος. Θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Α94,7.

0: 94,7.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αλφα 94,7.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε παρέα και αυτήν την μέρα, στη δεύτερη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, με πάρα πολύ χαρά. Σκεφτόμουν ερχόμενοι στο στούντιο ότι όποια ηλικία και αν έχεις, επειδή χρειάστηκε να δώσω κάποιες εξετάσεις, το άγχος θα είναι πάντα ίδιο. Νομίζω ότι είτε είσαι 18, είτε είσαι 28, είτε είσαι δεν ξέρω πόσο. Νομίζω ότι το άγχος των εξετάσεων, και το σκεφτόμουν γιατί να αγχωνόμαστε, ίσως για αυτή την φάση της τελειομανίας που όλοι περνάμε, εννοείται. Ουσιαστικά δηλαδή τον αγχώνεσαι όταν καλείσαι να φέρεις εις πέρας ένα δύσκολο project, που μπορεί και να μην είναι δύσκολο, να είναι στο μυαλό σου δύσκολο. Νομίζω ότι αυτό θα μας φάει, η τελειομανία. Τέλος πάντων, ξέρω ότι αρκετά παιδιά έχουν εξεταστική τώρα στα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Εγώ θέλω να μου είστε καλά, να μην αγχώνεστε. Και νομίζω ότι όλα ξεκινούν από την πίστη στον εαυτό μας. Για σκέψου το. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες. Εχθές δεν έδωσα συνταγή φαγητού. Σήμερα σκοπεύω να το κάνω και πάρα πολύ νωρίς, μαζί με τα αστρολογικά, τα σχετικά μας και βεβαίως τα τηλεοπτικά μας.

0: Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τηλεοπτικά, γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχουν μετακινήσεις, φτιάχνονται ομάδες. Νέα απογευματινή ζώνη στη δημόσια τηλεόραση φαίνεται πως μπαίνει σε μια φάση αναπροσαρμογών με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά με αλλαγές εννοώ σε τίτλο και ώρα έναρξης αλλά και διάρκειας. Σε περίοδο λοιπόν έντονων ζυμώσεων και αλλαγών βρίσκεται η ΕΡΤ εν όψη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Όλο το ενδιαφέρον τώρα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στρέβεται στην εκπομπή του Χρήστου Φερεντίνου και της Κατερίνας Καραβάτου. Το δίδυμο θα μπει στην απογευματινή ζώνη της δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα όμως με όσα διαβάζουμε, δεν θα είναι ακριβώς πάνω στα χνάρια του Studio 4, ούτε ως προς τη μορφή, ούτε απαραίτητα βέβαια και ως προς τον τίτλο. Διαβάζω λοιπόν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από την εξαιρετική Ναταλία Ανδρικοπούλου, που μέσα από τη Σούπερ Κατερίνα μετέφερε το ρεπορτάζ της για όλα όσα συζητούνται στην ΕΡΤ. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος είναι δύο πρόσωπα με πολύ έτσι μεγάλη τηλεοπτική διαδρομή και διαφορετική ενέργεια. Βεβαίως πολύ διαφορετική και από την Άντζη Ζαπέτοκλου και από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, που αποχωρούν από τη δημόσια τηλεόραση μετά από 5 ολόκληρα χρόνια και μετακομίζουν στο Sky. Θα αλλάξει λοιπόν η ώρα. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο η νέα απογευματινή εκπομπή να ξεκινά στις 4 αντί για τις 3, γιατί η ΕΡΤ θέλει να επιστρέψει το μεσημεριανό δελτίο.
1: Λαμπ.

Τι θα έλεγες τώρα να μπούμε στην κουζίνα, γιατί χθες δεν μπήκαμε. Έχω ένα πολύ ωραίο φαγητό να σου φτιάξω. Το πιο νόστιμο κοτόπουλο γκρατέν με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ μπορείς να το γευτείς με μια συνταγή που θα γλύφεις τα δάκτυλά σου. Μπορεί να γίνει και με περισσεύματα βραστού ή ψητού κρέατος, διαφορετικά λαχανικά όπως θέλεις εσύ. Θες κολοκυθάκια, θες πράσα, θες μανιτάρια, σπανάκι. Γενικά σε αυτή την συνταγή μπορείς να παίξεις ελεύθερα. Τι χρειαζόμαστε, 3 φιλέτα στήθη κοτόπουλου ή μπουτάκια. Είπαμε, έστω και αν σου έχουν περισσέψει, μία πατάτα βρασμένη, ένα μεγάλο καρότο βρασμένο, φλιτζάνι αρακά βρασμένο ή ό,τι άλλο λαχανικό θέλεις εσύ, λίγο γλυκό πιπέρι, κουταλάκι του γλυκού κύμινο, κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο, σκόνη. Αν το θες, αν δεν το θες δεν πειράζει, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, για την μπεσαμέλ θέλουμε 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 φλιτζάνια γάλα φρέσκο πλήρες, χλιαρό, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο, ένα φλιτζάνι τριμμένο τυρί που λιώνει, μοτσαρέλα, ένταμ κούτα, τσένταρ, για το πασπάλισμα, όλα αυτά για την μπεσαμέλ. Σε λίγο η εκτέλεση.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Αλφα 94,7.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελλάδα.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική. Να στη θυμίσω, κοτόπουλο γκρατέν με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ. Έχω πει ήδη τα υλικά. Πάμε να περάσουμε λοιπόν στην εκτέλεση. Αρχικά βάζουμε τα στήθη κοτόπουλου σε κατσαρόλα ή σε μία χύτρα ταχύτητας. Προσθέτουμε νερό και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσει εντελώς το κρέας. Μόλις είναι έτοιμο, αποσύρουμε και το ψιλοκόβουμε. Ετοιμάζουμε την μπεσαμέλ. Λιώνουμε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο σε μία μικρή κατσαρόλα, βάζουμε 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι και σοτάρουμε ελαφρά. Μόλις εξαφανιστεί η μυρωδιά του ομού αλευριού, προσθέτουμε σταδιακά τα 2 φλιτζάνια γάλα στην κατσαρόλα, να κατέβουμε συνεχώς με ένα σύρμα μέχρι η σάλτσα να πήξει σαν κρέμα. Όταν η σάλτσα πήξει, προσθέτουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο μοσχοκάριδο και σβήνουμε τη φωτιά. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να φροντίσουμε το κοτόπουλο το ψιλοκομμένο με μαύρο πιπέρι, κύμινο, κόλιανδρο και αλάτι. Τα ανακατεύουμε καλά, λαδώνουμε ελαφρά ένα μεσαίο μεγέθους ταψί και επασχολίζουμε με περίπου μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Απλώνουμε το κοτόπουλο με τα καρικεύματα ομοιόμορφα στο σκεύος, προσθέτουμε τη βρασμένη και ψιλοκομμένη πατάτα, το βρασμένο και ψιλοκομμένο καρότο και το βρασμένο αρακά, αν θες αρακά. Απλώνουμε την πεσαμέλα από πάνω και την ισιώνουμε έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφη. Πασπαλίζουμε με τριμμένο τυρί της επιλογής. Το βάζουμε στο φούρνο για 220 βαθμούς. Το ψήνουμε σε πολύ καλά προθερμασμένο φούρνο στους 220 μέχρι να λιώσει το τυρί και η επιφάνεια να ροδίσει. Αυτά. Πανευκολάκι.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ είμαστε, ελπίζω να είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς γάμους. Ντανάη Μπάρκα, εξαιρετική, ετοιμάζεται. Έχουμε και το γάμο της Κατερίνας Καινούριου, το περιμένουμε. Δεν έχουν δοθεί βέβαια πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τι άλλο? Εννοείται ότι παντρεύτηκε και η Αθηνά Οικονομάκου. Εγώ πάντως θα σου πω ότι ο γάμος γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ ως θεσμός, επειδή πιστεύω πολύ και στο Θεό. Και θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερείς να κάνεις το μυστήριο. Ο γάμος είναι πολύ πολύ, πολύ μεγάλο μυστήριο, πολύ ιερό μυστήριο. Θέλω την επόμενη φορά που θα ακούσεις τα λόγια του γάμου, πας στο γάμο, παιδί μου, καλεσμένος, καλεσμένη, μην πιάνεις τον πυρι-πυρι, άκου τα λόγια. Αν τώρα έχεις σκοπό να παντρευτείς εσύ, δώσε προσοχή στο τι λέει ο ιερέας. Γιατί αυτά τα λόγια είναι πολύ βαθιά, πολύ αληθινά και πολύ ουσιαστικά.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη, είπαμε τα τηλεοπτικά μας, είπαμε τα μαγειρικά μας, αλλά δεν έχουμε πει τα αστρολογικά μας. Λοιπόν, αυτός ο Ιούνιος έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε εκπλήξεις αστρολογικές, πολλές. Γενικότερα όμως, νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις στην εκπνοή αυτού του μήνα. Ζώδια λοιπόν, εγώ θα σου πω την επόμενη ώρα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο επικαιρότητα. Λοιπόν, τέλος το λάδωμα στα διπλώματα. Αυτόματα θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης και θα υπάρχουν κάμερες, πρόσεξέ με, στις εξετάσεις. Αμέ, όπως ακριβώς στο λέω. Έχω κάποιες λεπτομέρειες. Τα διπλώματα οδήγησης εδώ και χρόνια είναι συνδεδεμένα με παράπονα για καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και καταγγελίες για γρηγορώσιμα. Το Υπουργείο Μεταφορών λοιπόν επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτές τις πρακτικές με κάποιες νέες ψηφιακές αλλαγές που ετοιμάζει. Λίγο λοιπόν πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε σε 6 σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν να περιορίσουν τη διαφθορά, να απλοποιήσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ να μένεται να μπει και ένα τέλος στην όποια παρατυπία θα μπορούσε να υπάρξει στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος.

0: 94,7.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα για σήμερα και πάμε να δούμε την σοφία της ημέρας. Θέλω στη ζωή μας να είμαστε παρόντες, να είμαστε παρόντες πριν να είναι πολύ αργά. Να μην χαζεύουμε στο κινητό γιατί θεωρούμε ότι οι άνθρωποι μας είναι δίπλα. Δεν ξέρουμε για πόσο. Οι πόρτες της ζωής μας είναι πολλές. Καλό είναι να μην κρίνουμε, να μην κουτσομπολεύουμε, να ενδιαφερόμαστε για αυτούς που αγαπάμε, να τους στηρίζουμε και να τους βοηθάμε. Ζούμε μόνο μία φορά. Ζούμε μόνο μία φορά. Πεθαίνουμε μία φορά και ζούμε κάθε μέρα. Προσοχή! Όταν έχουμε μια επιτυχία, δεν ξεμυαλιζόμαστε. Η πρόωρη επιτυχία δε είναι παγίδα. Τα σπουδαία πράγματα θέλουν χρόνο. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ζωής σου. Η πρόοδος αξίζει πολύ περισσότερο από την τελειότητα.

0: Πάλι.
1: Έλλη Μανουσάκη μαζί σου. Έχουμε πει πάρα πολλά σήμερα. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα συντροφικά μας, για τα σχεσικά μας. Όταν λοιπόν αγαπάς πραγματικά τον σύντροφό σου, η παρουσία του και μόνο πρέπει να σου προκαλεί γαλήνη. Δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά σε μία σχέση, παιδιά. Νομίζω ότι όταν μένεις σε μία σχέση χωρίς αίσθημα, καταρχάς παγιδεύεσαι. Έχεις προσπαθήσει να το διορθώσεις? Αν υπάρχουν κενά, μπορείς να τα φτιάξεις. Αλλά πρόσεχε, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη γαλήνη και στην ενέργεια που μας δίνει ο σύντροφός μας. Όσες δραστηριότητες και όσα ταξίδια και αν κάνουμε, όσα χαρούμενα post και αν ανεβάζουμε στο Instagram, αν πρώτα δεν προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με τον άνθρωπό μας, δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα δεν είναι να πείσεις τους άλλους. Το θέμα είναι να είσαι εσύ ευτυχισμένος, να είσαι γεμάτος. Ακόμη και αν δεν κάνεις τίποτα. Καλές και οι βόλτες, καλά και τα ταξίδια. Μες στο σπίτι, τι γίνεται? Στους τσακωμούς θα βρίσκεται? Νιώθεις γεμάτος? Ζητάς συγγνώμη? Για σκέψου τα όλα αυτά.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου, και όπως σου είπα, ο Ιούνιος δεν είναι καθόλου μήνας πληκτικός. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από το καιρό. Μία ζέστη, μία ζηνευιά, μία ψηλόβροχο, μία ξανά ζέστη. Δεν πρόκειται να βαρεθούμε, ενώ η Ευρώπη βεβαίως έχει και ζει πάρα πολλούς καύσονες. Έχουμε λοιπόν ωραία αστρολογικά, αλλά πριν πάμε στα αστρολογικά, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε τον Ιούνιο να είναι ένας ωραίος μήνας, μαζί με τον Ιούνιο να φροντίσουμε και τον εαυτό μας. Προσθέτουμε λοιπόν σε κάθε γεύμα μία επιπλέον τροφή φιλική προς τεντεράκι μας. Τρώμε πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Ξεκινάμε πάντα το πρωινό μας με μία ελαφρώς κίνηση και όχι από τις οθόνες. Δεν ανοίγουμε τα μάτια και παίρνουμε το κινητό. Περπατάμε ξυπόλυτοι στο σπίτι, στην παραλία για 10 λεπτά την ημέρα. Καλά, εγώ συνέχεια περπατάω ξυπόλυτη. Αξιοποιούμε τα ωραία φωτεινά και μεγάλα απογεύματα για βόλτα, για έναν τέλειο δροσερό βραδινό περιπατό. Αφιερώνουμε λίγα λεπτά στο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα και διαλέγουμε πάρα πολλά όχι, τα οποία φροντίζουν την ψυχή μας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων νοφηλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτησία ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
3: Α94,7.
4: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Θέλω να μου σκάσεις τώρα ένα χαμόγελο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούμε και να πούμε, βέβαια, γιατί είμαι η Ελένη Μανουσάκη και παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια πράγματα πρέπει να αποφεύγουμε όταν έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Όταν υπάρχει καύσωνας, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική άσκηση, την έκθεση στον ήλιο. Δεν είναι ανάγκη να βγεις και εσύ μεσημεριάτικο. Μην αφήνεις, παιδιά, η κατοικίδια στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε να ενυδατώνεσαι. Πάρα πολύ νερό. Δεν πας γυμναστήριο και κάνεις πολλά βάρη όταν είναι 42 βαθμοί. Θα μου πεις, έχει air condition. Η εσωτερική θερμοκρασία είναι το θέμα. Προσοχή στους πολλούς καφέδες και στο πολύ αλκοόλ. Τα περιορίζουμε ή τα αποφεύγουμε γιατί προκαλούν αφυδάτωση στον οργανισμό. Όχι επικάτοικα και βαριά γεύματα. Και προσοχή στην ηλιοθεραπεία.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να δούμε λίγο και την επικαιρότητα. Από το Σεπτέμβριο του 2026 τίθεται σε ισχύ το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο φέρνει αλλαγές στις διαθήκες, τις κληρονομιές, καθώς και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα όσους θέλουν να συντάξουν διαθήκη, να διασφαλίσουν την περιουσία τους ή να προχωρήσουν στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο πλαίσιο για κοινοφελείς περιουσίες, ιδρύματα, κληρονομιές και δωρεές προς το δημόσιο, απλοποιεί τη διαδικασία της δημόσιας διαθήκης. Δύο μάρτυρες θα χρειάζονται πλέον οι μυστικές διαθήκες, ενώ μεγαλύτερη προστασία δίνεται στους κληρονόμους απέναντι σε υπέρογκα χρέη. Και νομίζω, επειδή το έχουμε δει αυτό, είναι ένας βραχνάς το να φεύγει κάποιος δικό σου και να σου αφήνει πάρα πολλά χρέη που σε πολλές περιπτώσεις δεν τα γνώριζες καν.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ναι, δεν θα πω τελικά ζώδια, γιατί διάβασα κάπου κάτι πάρα πολύ όμορφο με αφορμή αυτά τα τοξικά σχόλια που ανεβάζει ο καθένας κάτω από διάφορους λογαριασμούς. Είτε είσαι επώνυμο έχουμε όλοι, είτε είσαι γνωστός ενώ διάσημος, αναγνωρίσιμος, είτε δεν είσαι. Η αλήθεια είναι ότι το θεωρώ απαράδεκτο όλα τα κόμπλεξ να βγαίνουν ανώνυμα με κάποια ψευδόνυμα σε λογαριασμούς. Όλοι ανεβάζουμε στο Instagram και στο Facebook προσωπικές στιγμές. Και όπως έγραψε πάρα πολύ σωστά η Σουζάνα Παπαφάγου, εξαιρετική Σουζάνα Παπαφάγου, που έχει βγάλει και πάρα πολύ ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, ναι, το ότι ένα πρόσωπο είναι δημόσιο δεν σημαίνει ότι η ζωή του είναι και δημόσια ιδιοκτησία. Η αναγνωρισμότητά του δεν ακυρώνει το δικαίωμα να έχει τη ζωή του, την ιδιωτικότητά του, την αξιοπρέπειά του και το σεβασμό. Μπορούμε να ενδιαφερόμαστε, να ενημερωνόμαστε ή να διαφωνούμε με δημόσιες θέσεις και πράξεις που επηρεάζουν την κοινωνία, αλλά αυτό δεν μας δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να εισβάλλουμε στις προσωπικές του επιλογές, στις σχέσεις του ή στις πιο ευάλωτες στιγμές. Η πραγματική ένδειξη ωριμότητας, ίσως η πραγματική ένδειξη ωριμότητας, λέει Παπαφάγου, είναι να μην είναι το να έχουμε άποψη για τα πάντα, αλλά να γνωρίζουμε πότε μια ζωή δεν μας ανήκει για να την κρίνουμε. Και κάπως έτσι σας φιλώ στα βρωτά και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945-69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ μόλις ήρθα, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 2 ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση. Είναι και καλοκαίρι και αυτό βοηθάει. Ακόμα και αν δεν έχουμε κανονίσει διακοπές, κάπου θα κάνουμε λίγες βουτιές. Κάνει και ποίημα και τι ωραίο. Καλοκαιρινό, δροσιστικό και ας ανεβαίνουν θερμοκρασίες.

δείξε μου έναν. Και μπορεί τελικά να του δείξει και παραπάνω. Γιατί κάπου λέει, ξέρεις πολλούς, για σένα τρελούς. Τώρα το για σένα είναι σχετικό, αλλά το άλλο μπορούμε και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιούμορ κάνουμε εδώ για να περνάμε καλά είμαστε, αλλά συμβαίνει. Πού είστε αυτή την ώρα, τι κάνετε, για πείτε κανένα νέο. Όλα καλά, τα σχολεία έχουν κλείσει και νομίζω ακόμα και αν δεν έχει ταξιδέψει το σώμα, το μυαλό ταξιδεύει εκεί που προγραμματίζει κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο, τα λέω καλά. Τότε με τους πολλούς κι εμείς, μην νομίζετε.

Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και σε κάποιο σύριαλ θυμάμαι από αυτά γνωστής πλατφόρμας έλεγε κάποια στιγμή ότι όλα συνηθίζονται, ακόμα και τα καλά. Και όταν κάθε μέρα έχει ήλιο, κάποια στιγμή το βαριέσαι. Ενώ μετά από μια ωραία βροχή

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου ώρα.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες και εμείς είμαστε εδώ για να βρούμε τις αλήθειες. Τις αλήθειες που λέγονται μέσα από τραγούδια, έτσι, με τον πιο γλυκό τρόπο, αλλά το θέμα είναι πάντα το μήνυμα να το λάβει κάποιος. Και τώρα ένα άλλο μήνυμα από την Άννα Βύση, άκρος καλοκαιρινό, Αιγαίο.

καινούριο τραγούδι από τον Χρήστο Δάντη. Γίνεται πάρτι στην καρδιά. Έτσι, παιδιά, θέλουμε πάρτι, καλοκαιρινά πάρτι. Και ειδικά αυτά στις καρδιές.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Το αγχώσαμε το παλικάρι μας. Να τα λέμε και αυτά. Αυτός είναι ο Ακύλας. Και τι ακούω, παιδιά, η προετοιμασία για την επόμενη Eurovision έχει ήδη ξεκινήσει. Καλά καλά δεν τέλειωσε η προηγούμενη. Για να δούμε.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τα δεν είναι αυτή η συνήθεια. Αυτός είναι ο Βασίλης Δήμα. Συνήθεια και συνήθειες. Απλές καθημερινές που ενώνουν τους ανθρώπους, που τους κάνουν από δύο έναν.

πάλι, πάλι.

Δεν ζητάει πολλά, θέλει να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς μάλλον, αυτό είπε η Δέσποινα Βανδύ. Και εγώ να σας πω τι θέλω. Λίγο να ξεπεραστεί το θέμα με τους σεισμούς που έχει ξεκινήσει. Κι άλλο ένα που με τρομάζει για φέτος το καλοκαίρι εκτός από τους σεισμούς είναι αυτό που όλο και πιο συχνά βγαίνουν διάφορα καρχαριοειδή στις ακτές, έτσι, σε διάφορα σημεία, οι μέδουσες. Αυτά θα ήθελα να ξεπεραστούν αυτό το καλοκαίρι όσο το δυνατόν συντομότερο, για να το απολαύσουμε, καταλαβαίνετε τώρα.

0: Εμείς την φτιάξαμε τη θάλασσα και η θάλασσα αυτή λέγεται Ξένια Κουρτογλού. Εδώ είναι λοιπόν κοντά μας τώρα με κάποιες συμβουλές που τις χρειαζόμαστε. Και περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη αμέσως μετά το σύντομο break που ακολουθεί.
1: Για να γίνετε ψυχικά ανθεκτικοί και να νιώθετε ουσιαστική ευημερία, ηρεμία και χαρά στη ζωή σας, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε πως κάθε κατάσταση που έρχεται, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που συναντάτε και σχετιζόσαστε, είναι για τη δική σας εξέλιξη, για να μάθετε να τη διαχειρίζεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βγαίνετε μέσα από αυτήν πιο σοφοί, πιο δυνατοί. Θα μοιραστώ σήμερα τρεις άμεσους τρόπους που σας βοηθούν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία, όποια κι αν είναι, όσο δύσκολη κι αν σας φαίνεται. Ακόμα κι αν σήμερα περνάτε μια απώλεια, μια μεγάλη πρόκληση, μια περιπέτεια σε κάποιον από τους βασικούς τομείς της ζωής, όπως η υγεία, η οικογένεια, τα επαγγελματικά, οι σπουδές ή τα οικονομικά σας, μπορείτε πάντα να κάνετε τις τρεις ερωτήσεις που θα σας προτείνω προς τον εαυτό σας. Οι απαντήσεις που εσείς θα δώσετε στην κάθε ερώτηση είναι εκείνες που θα σας δείξουν το δρόμο που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση, συμβαδίζουν με τις αξίες σας και σας κινητοποιούν με δράση από σήμερα κιόλας. Στο νούμερο 1, τι έρχεται να μου πει αυτή η κατάσταση, τι μήνυμα μου δίνει, τι καμπανάκι μου χτυπάει, σε τι με ενημερώνει. Όταν έρχεται κάτι που δεν περιμένατε, σίγουρα θα ταραχτείτε. Αλλά είναι σημαντικό να επανέλθετε γρήγορα με αποδοχή, όπως για παράδειγμα το γάλα που χύθηκε, και να αποφύγετε την άρνηση, την κριτική και την αναζήτηση αιτίων και υπευθύνων, γιατί αυτό δεν θα σας βγάλει μακριά. Η ερώτηση αυτή έρχεται να σας βάλει σε μια διάθεση αποδοχής ότι τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα περιμένετε, και αν είστε ανοιχτοί σε αυτό, θα έχετε την ικανότητα να κρατάτε την ψυχραιμία σας και να μην γκρινιάζετε σαν θύματα. Στο νούμερο 2, ποια ευκαιρία κρύβει αυτή η κατάσταση, ποιο μάθημα με καλεί να μάθω, ποια απόφαση χρειάζεται να πάρω. Απαντώντας, θα αναζητήσετε το μάθημα που έρχεται να σας δώσει αυτή η εμπειρία. Για παράδειγμα, μπορεί να κρατούσατε απρόσεκτα το δεχείο με το γάλα, ή να ήταν τα χέρια σας βρεγμένα, ή να σκεφτόσασταν κάτι άλλο και γι' αυτό σας γλίστρησε. Άρα το μάθημα είναι το πώς θα είστε πιο προσεκτικοί την επόμενη φορά, τι θα πρέπει να αποφύγετε και τι θα πρέπει να κάνετε ώστε να μην σας χυθεί το γάλα. Και στο νούμερο 3, πρακτικά, τι χρειάζεται να κάνω ώστε να αξιοποιήσω αυτή την εμπειρία, σε ποια βήματα να προχωρήσω, ποιες συνήθειες να αναπτύξω, ποιες συμπεριφορές να υιοθετήσω ώστε να βελτιώσω τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Εδώ θα αναφερθώ στην αποτυχία, μια που είμαστε και σε μήνα Πανελληνίων. Τι καλό μπορεί να φέρει μια αποτυχία, θα μου πείτε. Στην πράξη τα φέρει, γιατί θα σας καθοδηγήσει στο τι βήματα πρέπει να κάνετε για να οδηγηθείτε στην επιτυχία. Είδατε τι δεν λειτουργήσε καλά, τι σας εμπόδισε να πετύχετε για να το αποφύγετε, αλλά και για να υιοθετήσετε εκείνες τις συνήθειες και πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε. Πιο οργανωμένο ημερήσιο πρόγραμμα, περισσότερο διάβασμα, περισσότερη εξάσκηση, λιγότερο άγχος και περισσότερη ηρεμία. Αυτή η τρίτη ερώτηση είναι που θα σας καθοδηγήσει και θα σας κάνει πιο αποφασιστικούς ώστε να μπείτε στην πράξη από την επόμενη κιόλας μέρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα. Αλφα 94,7.
3: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αλήθεια είναι, πολλές σχέσεις είναι καρμικές. Το θέμα είναι να το αντιλαμβάνονται και οι δύο. Και από ό,τι φαίνεται οι επόμενοι δύο το έχουν καταλάβει. Από τον Γιώργο Κακοσέο στον Νίνο και την Τζόζεφιν.

Πάλι, ο Γιώργος Αλκαίος λοιπόν, μία πάρα πολύ ωραία επιστροφή στο ελληνικό τραγούδι, πάντα μας άρεσε πολύ. Και πραγματικά νιώθετε ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σας. Θέλετε να σας το πω διαφορετικά? Μήπως έχετε παρακουραστεί, μήπως το λεγόμενο burnout σας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα, έχετε ανοίξει, εκείνο έχει καθίσει και εσείς απλά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε? Προσέξτε το. Ένας τρόπος να το αναγνωρίσετε αυτό το κάψιμο, το burnout, είναι να δείτε και να δουν και γύρω σας βέβαια αλλαγές του χαρακτήρα σας. Γινόμαστε άνθρωποι που δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και τελικά τις λαμβάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από λίγο μπορεί να αλλάξουμε γνώμη και αυτό δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας, ότι είμαστε αναποφάσιστοι, αλλά ότι θέλουμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση και τελικά δεν προλαβαίνουμε κιόλας και να τη σκεφτούμε. Δεν ξέρω πώς έχουμε φορτώσει πολλά τελικά στην καμπούρα μας, αναρωτιέμαι. Πόσες δουλειές κάνει ο καθένας από εσάς? Και ακόμα κι αν κάνει μία, μήπως τελικά αυτή που πληρώνεται για μία είναι δύο ή τρεις? Λέω τώρα εγώ, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω βέβαια κανέναν.

Απλά και ωραία. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε και τη σημερινή μα εκπομπή. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη και καλοκαίρι, βέβαια, 2026 σε εξέλιξη. Άλλο ένα καλοκαίρι, το 13ο παρέα. Εδώ γράφουμε τη δική μα ιστορία. Πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Τι να πω, παιδιά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Τα σχολεία πάντως έχουν τελειώσει. Φιλιά πολλά, γεια και χαρά σας.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
3: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Κατά καλό καιρό δεν το λες, αλλά βρισκόμαστε στην 24η εβδομάδα, σχεδόν στα μέσα του χρόνου, του 2026, περίοδος 8 με 14 Ιουνίου. Είναι αυτή που κατέγραψε τη συχνότητα μετάδοσης των ελληνικών τραγουδιών σε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής επικράτειας. Όπως πάντα, ξεκινάμε από το 20 και καταλήγουμε στην κορυφή. Δεν γλιτώνουμε τελικά από τα τακούνια για καρφιά, που είναι η τρίτη φορά που επανέρχονται στα 20. Ιουλία Καραπατάκη, 20η θέση. Ξεκινάμε!

0: Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Νέο τραγούδι έκπληξη, νησιώτικο, καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες της περίοδου 8 με 14 Ιουνίου 2026, 24η εβδομάδα, με τον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών. Νούμερο 17. Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
4: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
5: Ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες της περίοδου 8 με 14 Ιουνίου 2026, 24η εβδομάδα, με τον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών. Νούμερο 15. Πτωτική πορεία για την Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: 6 θέσεις κάτω, όπου κι αν πας, το τραγούδι με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο νούμερο 14.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες, με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: ομοφιλέστερα τραγούδια
1: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
2: Δεύτερη νέα είσοδος μας περιμένει στο νούμερο 13 με την Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

Ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες της περίοδου 8 με 14 Ιουνίου 2026, 24η εβδομάδα, με τον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών. Ένα χαριτωμένο εμπορικό pop σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στην 12η θέση βάζει φωτιά στη νύχτα.

Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ. Music.

0: music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Αλφα 94,7.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αλφα 94,7.
4: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
5: Ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες της περίοδου 8 με 14 Ιουνίου 2026, 24η εβδομάδα, με τον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών. 10η θέση, Φορτηγό, με την Ατάσα Θεοδωρίδου.

0: στα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Νούμερο 9. Ένα αισθησιακό ερωτικό τραγούδι με τον Πάνο Κιάμο, «Ξέρεις πολλούς». Πόσο

ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες της περίοδου 8 με 14 Ιουνίου 2026, 24η εβδομάδα, με τον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών. 8η θέση, τρίτη νέα είσοδος με τον αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη, «Τι θέλω εγώ με σένα». Όσο και να...

τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ. Δύο θέσεις κάτω για τον Χρήστο Μάστορα. Μαργαρίτα, νούμερο 7.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Στην έκτη θέση, Αντώνης Ρέμος εγκατέλειψε την πρώτη πεντάδα Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς. Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Αλφα 94,7. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
0: Αλφα 94,7.
5: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Αλφα 94,7.
0: The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
6: Ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες της περίοδου 8 με 14 Ιουνίου 2026, 24η εβδομάδα, με τον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών. Νούμερο 5. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: Γίνεται.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
2: Την εποχή που σαρώνει με τις συναυλίες του όλη την Ελλάδα, τρεις θέσεις ανόδου για το δεύτερο τραγούδι μέσα στα 20 με τον Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια νούμερο 4.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες της περίοδου 8 με 14 Ιουνίου 2026, 24η εβδομάδα, με τον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών. Νούμερο 3, και όσο μικραίνουν οι αριθμοί, τόσο μεγαλώνουν οι επιτυχίες. Αιγαίο, Άννα Βύση.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Άλλη μια εβδομάδα νούμερο 1 σε όλη την Ελλάδα, το τραγούδι με την Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός.

0: Άκουσες τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες της εποχής μας. Top 20. Εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, θέλω να περνάς υπέροχα συντροφιά με τον αγαπημένο σου σταθμό. Εδώ, στην κορυφαία συχνότητα της ελληνικής μουσικής. Γεια χαρά!
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

0: την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ciao.

0: 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.
7: Αλφα 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα 94,7.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Αλφα 94,7.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Ποιο είναι αυτό το μωρό?
6: Καλέ!

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μαστοτάζω.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντως.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Αλφα 94,7.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα 94,7.

0: 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Α.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
1: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.